0: Έλαρε. Έλαρε. Έλαρε, για μου, ναι. Έλαρε.
1: Έλα.
0: Για μου, ναι, όλα, ρε. Πάω, μα, έλα, ρε, ναι. Τι μου λένε εγώ? Ρασαλίνη? Ιμιανό. Να πάτα ο μάμε. Αχιε. Ισαού τι τα βρήκε ο Μπαράκ. Μαγεί τι ντοσί καψά, Ρασαλίνη. Μαγεί τι ντοσί καψά, μη σαού τι είναι παρέντε ο Μπαράκ καψά. Μουρέτσι αγώ, ντάδι. Μουρέτσι αγέ. Ticket number 3 and 5. *441# *441#. *441#. *441#. Γρήγορα. *441#. Και γάσε να γίνει Καρολί. Καρολί. Καρολίν. Καρολίν. Καρολίν. Για μου, ναι. Μιανό. Πομέτη, να πάτα. Μπαφάει. Καίσι είναι καρό. Καίσι είναι number 5. Σογκροτσι είναι κασίπ κοιάτ που σε τάει number 3. Number 3. Number 3. Και ήταν με διακ 250,000. 250,000. Number 3.

Για να μου γείτε είναι η Κιάστας Ευαλή. Τέτοια με Ευαλή. Τέτοια μου Ευαλή. Τέτοια μου. Στα φοφοτουανάχ. Στα φοφοτουανάχ. Στα φοφοτουανάχ. Στα φοφοτουανάχ. Ανάμ κοιτώ εγώ, Ντένις, Γιουδί, Κέβιν. Μητέ Κιουδί είναι παφά 57, Κιουδί είναι παφά 89. Κλαντίς, Εμμανουέλ, Λόρενς, Νόμι, Ελισάβετ, Καρολίν, Τσοσέα, Ντανιέλ, Τσόσεφ, Τζόφρι, Ντέβιτ, Ρόντα, Κέβιν, Τσιπκόνι, Ρίτσατε, Ντέβιτ, Λινέτ, Τσιέλ, Ρόμπατ. Μη ρομπάν από 713, αγρομπάν από 646. Έτινα, Κάταριν, Κόσμας, Μόσες, Μαγδαλίν, Φέιτι, Έστα, Τσόφρι, Βίνι. Νομπά 226, Ακουίνι, νομπά 110. Πώς. Πρεσεντία, Βέστελε, Σιάρον, Ρόναλ, Τσουδί, Κέντεντι. Μπίτρι, Σακφίκη, Καρολίν, Έστρα, Ντόμινε, Γκρούτ. Κλίντον, Στάνλι, Μάικολ, Ρόντα, Ντένισι, Σελίνα, Πάτρικ, Ακουέλντον. Πάτρικ, νομπά 422, Ακπάτρικ, νομπά 792. Βρίσκα. Jali Sagilari Kulin Sagene de Moses Delfina Sange Posubin Martha Ag David Francis Stephen Agarabro Staffo Fort One Hash Magebagi Town Panganga Testai Chinki Ge Pesa Imbuksi number 1, number 2, number 4, 5, 6 Matetea number 3 Matetea number 3 Oesta Elizabeth Bena Tagrobat Kubato Dennis. Nibo 911 Ag Dennis 183. Rono Cyrus Agarab Kwe Caroline. Emmanuel Ag Daniel Kubato Wesley Ag Richard. Kevin Evelyn Kubato Chibit. Elgana Peter Chipkwony. Magdalena Kuni. Star 441 Hash. Books number 1, number 2, number 4, 5, and 6.